Μια ναι, συνδεσούταχε ζώνα που καεί το μαθησίν μας ούν χαβένει κοαλαβάνσα τολμάς πίτνε χάσκατον νουέβα βίδα και το χιστέμα και βίβα ελ ρέι. Μου πιέν. Ο χάσεγε ζούν χαβένει αμάς κοαλαβάνσα γίνκο πρόγραμμα αλαβάνσας εν κομπετένσια. Ο χαβαλσίνκο πάβελ αλαβάνσα. Τολο κιν κομπετένσια και πίτνε χμαγολάσκα νουέβα αλιάνσα και το χιστέμα. Καλνελ κομάνδιο. Ζήταμε ο κοπιτάσκα τελό.

Μια είναι σωστά χρυσόνα, χάει το αντισύν, σου κοτσαλί, μα μόλις καβέτσαμ κομμάν μαϊσατκάν, αγαλτζαμ σύν τσοκάν βαγεγετό, μα μόλις καγιέτ χούν κουαλ μιέρκολες αλτήλα. Θα το αντισύν χρυσόν χαμπένικο αλαβάνσα, θα γεσο αλτισύν τσοτιού ανεχολεγούλ και απέχω νοχε αλαβάνσα, τσεχε γιαουχή μα μόλις καβαϊκό νούμερο, 48-41-48-05, con número y con WhatsApp 33 89 70 30. Antes siento la nana y a pasar Wima o a las cabezas más vejitos de Estados Unidos. Checa paso que ya Wima o a las cabezas con número área 323 375 76 27.